0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδωνης 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Ιουνίου σαν σήμερα 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί τουρκική ναυαρχίδα στη Χίο. 1863, αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής φτάνει στην Κοπενχάγη και προσφέρει το ελληνικό στέμα στον 18χρονο πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμο Γεώργιο, τον μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. 1923, στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1933, νέα απόπειρα δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Λεωφόρο Κηφισίας. 1944, D-Day, οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση που έκρινε κατά πολύ τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 2004, πεθαίνει σε ηλικία 93 ετών ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, που διετέλεσε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1980 έως το 1988.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
9: συνεντεύξεις,
8: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κλάδο 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά, η

0: Ωρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Γαβούρνη, να του στείλουμε τις καλησπέρες μας. Καλησπέρα, γιατί είναι απόγευμα εκεί. 5 και 8 πρώτα λεπτά είναι ώρα Μελβούρνης, Αυστραλίας αυτή την ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα λοιπόν στη μακρινή Μελβούρνη, που έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας, αλλά και αυτοί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων, το σταθμό του Μαρούλη, από την Άξο στην Αυστραλία και στην Οικουμένη. Μια καλημέρα στους ομογενείς μας στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική, στους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη, στο Radio Historia, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή αυτή. Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Σαββατοκυριακό, καλοκαίρι, Ιούνιος, και το θερμόμετρο θα ανέβει σημαντικά σε όλα τα Κυκλάδονησιά μας. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο, είναι 6 Ιουνίου 2026. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας τη ραδιοφωνική συντροφιά και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλοκαιρινές καλημέρες. Ένα καλοκαιρινό καλημέρα Κυκλάδες. Και η πρώτη καλημέρα, που ουσιαστικά είναι καλησπέρα, από το φίλο τον Γιώργο, από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία, ο οποίος βιαζόταν σήμερα να μας ακούσει. Καθυστερήσατε, μου λέει. Καλησπέρα Γιώργο στη Μελβούρνη, καλησπέρα στην Αυστραλία. Μια καλημέρα για ολόκληρη την Οικουμένη, από τον ομφαλό της γης, που είναι το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας. Αιγαίο πελαγίτικες ελληνικές καλημέρες για ολόκληρο τον πλανήτη γη. Έναν υπέροχο πρωινό καφέ έχει φτιάξει η Αργυρούλα, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και μια καλημέρα από το καταπράσινο νησί της Άνδρου, η Λιβύα. Καλό Σαββατοκύριακο, Ερμούπολη Σύρου. Μια καλημέρα το κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο, και μια καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμούπολη Σύρου. Καλό πρωινό από τις Τρίποδες. Μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Καλό πρωινό από τα Θολάρια της Αμοργού, και μια καλημέρα από το Κουφονήσι μας. Καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου. Καλό πρωινό από την πανέμορφη Νάουσα μας. Υπέροχη μέρα σήμερα, το θερμόμετρο θα ανέβει. Και λέμε σήμερα να κάνουμε και το πρώτο μας μπάνιο, μαζί με τη γυναίκα μου θα την κάνουμε για την παραλία της Βάρης, Βαριάννα. Θα ξεκινήσουμε τα μπάνια του 2026. Από την αγαπημένη Βάρη, μαζί με ένα φιλικό μας ζευγάρι, θα πάμε να απολαύσουμε το μπανάκι μας και μετά κάναμε ζεδάκι με ουζάκι. Ήρθε τελικά το Ισραηλινό κουρασιερό πλοίο χθες εδώ στη Σύρο, και οι Ισραηλινοί τουρίστες απόλαυσαν την ερμοπολίτικη φιλοξενία. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Μαρούλης. Όντως κοντολίδη.

Ιδρέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: καλό πρωινό από Φολέγανδρο και μια καλημέρα τη γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο.
1: Μου κρατώ ό,τι αγαπώ.
0: Δεν βγάλαμε εκπομπή γιατί είμαστε στη γιορτή του Δεσπότη της Ήρου. Λαμπρές εκδηλώσεις από προχθές. Με πολύ αρχαιρατικό εσπερινό, πάρα πολλοί δεσποτάδες, παπάδες, τοπικοί άρχοντες και εκατοντάδες κόσμου. Κατέκλυσαν την παραμονή των καθεδρικών ναών του Αγίου Νικολάου Ερμπόλεως Ήρου. Και χθες επάνω ανεβήκαμε όλοι στο Βροντάδο, στην Ανοσύρο, για την αρχαιρατική χοροστασία και την πολύ αρχαιρατική θεία λειτουργία που τέλεσαν οι 12 δεσποτάδες. Εκεί ο πρώτος πολίτης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ο δήμαρχος ο φιλός ο Αλέξο Αθανασίου, τοπικές αρχές, αστυνομικές, λιμενικές, πυροσβεστικές και τα πρώτα φέροντες, αλλά και πάρα πολλοίς κόσμος. Και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η παραμονή ήταν γεμάτη από κόσμο, και χθες επάνω ο ναός Αναστάσεως στο Βροντάδο, επίσης γεμάτος, καρφίτσα δεν έπεφτε και χθες. Και ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες στο Σεβασμιότατο Σύρου κύριο Δωρόθεο το δεύτερο. Ευχόμαστε έτη πολλά και να τον μαρώσουμε και Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Από το νησί της Σύρου, φίλια Κροάτρια, χρόνια πολλά στο Δεσπότη. Και μπράβο μου λέει και στο kikladeslive.gr και στην κόρη σας που μετέδωσε live όλες τις εκδηλώσεις και από τον Εσπερινό και χθες από την πολύ αρχαιρετική θεία λειτουργία. Καλημέρα στο Σεβασμιότατο και χρόνια πολλά από το νησί της Κύθνου, φίλος ακροατής. Χρόνια πολλά στο δεσπότη μας, στο Δωρόθεο το δεύτερο που γιόρταζε χθες, μου λέει.
1: Και πόσο σ' αγαπώ.
0: Πάρα πολλές ευχές, πάρα πολλοί κόσμος και την παραμονή και χθες

Και πάμε στο νησί της Σερίφου μας για τα σερφιώτικα νέα. Το Σερίφο Sunset Race, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις των Κυκλάδων, επιστρέφει στη Σερίφο για 12η χρονιά το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου 2026 με αγώνες δρόμου, κολυμβητικούς αγώνες, παιδικές δράσεις και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 2.500 αθλητές και επισκέπτες επιλέγουν τη Σέριφο σε περίοδο off-season για να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει αθλητισμό, διακοπές και αυθεντική και κυκλαδίτικη φιλοξενία. Η τελετή της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην πλατεία της Άνω Χώρας Σερίφου με μουσική, χορό και κεράσματα από τα τοπικά μαγαζιά. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η δράση μεταφέρεται στη θάλασσα με τους κολυμβητικούς αγώνες 750, 1500 και 3000 μέτρα στον πανέμορφο κόλπο του Λιβαδιού, με τους κολυμβητές να έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν σε καταγάλανα νερά και σε ένα από τα ομορφότερα φυσικά σκηνικά του Αιγαίου. Οι αγώνες δρόμου και κολύμβησης στη Σέριφο διεξάγονται σε διαφορετικές μέρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος και στα δύο αθλήματα με ξεχωριστή κατάταξη και ειδικές εκπτώσεις συμμετοχής. Σέριφο Sunset Race. Στη Σέριφο, χορηγός επικοινωνίας στο kikladeslive.gr. Στη Σαντορίνη συνελήφθη από τους άνδρες της ασφάλειας ένας 32χρονος για κατοχή χασίς. Σε θερινό ωράριο από σήμερα 6 Ιουνίου τα δημοτικά μουσεία της Νάξου μας. Από σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου τίθενται σε θερινή λειτουργία τα δημοτικά μουσεία της Αξάς μας. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνεχίζοντας τη συστηματική προσπάθεια ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής του κληρονομιάς, θέτει από σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου σε θερινή λειτουργία τα δημοτικά μουσεία του. Πρόκειται για επάγορους πολιτισμού, οι οποίοι λειτουργούν εδώ στη χώρα, στα Περάθου, στην Κόρονο και το Σκαδό και αποτελούν σημαντικούς πυρήνες γνώσης και ιστορικής μνήμης. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM κατοίκους και επισκέπτες να επισκεφθούν τα δημοτικά μουσεία και να γνωρίσουν από κοντά τον πολιτιστικό πλούτο της Νάξου μας μέσα από χώρους που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν την ιστορία και τις παραδόσεις του νησιού.

Ξεκινάει λοιπόν το θερινό ωράριο των δημοτικών μουσείων εδώ στο νησί της Νάξου μας. Για να έρθουμε στη Σύρο, όπου ο γνωστός τραγουδιστής στη Σύρο κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που αφορούν μια 14χρονη ανήλικη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς της ανήλικης φέρονται να εντόπισαν στο κινητό τηλεφωνό της σειρά γραπτών μηνυμάτων που αντάλλασε με τον Συριανό τραγουδιστή από το 2025. Οι γονείς απευθύνθηκαν στις αρχές κρίνοντας από το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ του 44χρονου τραγουδιστή και της 14χρονης ανήλικης και υπέβαλαν επίσημη καταγγελία. Τι να πει κανείς, κύριε. 44 αυτός, 14 αυτός.

Τέλκο ΙΚΕ. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κερόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την αξά μας. Σταθερά,

Μια αποκλειστική είδηση έχει το kekladeslive.gr, το site των αποκλειστικών. Με τον Enrique Iglesias να χορέψω λαμπάντα. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kekladeslive.gr, ο δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης θα προτείνει το πρόσωπο του αντιδημάρχου τουρισμού κ. Γιάννη Βουτσίνου για να αναλάβει και τα καθήκοντα του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, αντικαθιστώντας τον νυν Πρόεδρο κ. Κώστα Γαβιώτη. Να σημειώσουμε, λέει η Σεμνή, ότι μετά την αποχώρηση του κυρίου Γαβιώτη από τη δημοτική παράταξη του δημάρχου Αλέξη Αθανασίου, ο κύριος δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης αποφάσισε την αντικατάστασή του από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Στο kekladeslive.gr παρακολουθήστε να το συγκεκριμένο θέμα και έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Η πρόταση της δημοτικής μας αρχής θα έρθει προσεχώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα ληφθεί και η τελική απόφαση. Ένα ακόμα αποκλειστικό της Σεμνής Τριανταφυλλίδου, ο Γιάννης Βουτσίνος θα προταθεί για πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Άλλα θέματα στο kekladeslive.gr. Ο δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου στο kekladeslive.gr. Όπως κάθε Παρασκευή εδώ και 4,5 χρόνια, λέει η Σεμνή, ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Η εκπομπή Κεκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις που αγαπήσατε και στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια επιστρέφει και απόψε με ένα ακόμα ενδιαφέρον πρόσωπο της τοπικής μας αυτοδιοίκησης. Στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, απόψε προσκεκλημένος ο δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου. Μια συζήτηση με ενδιαφέρον ζητήματα της καθημερινότητας, έργα, εξελίξεις και όσα απασχολούν τη Σύρο. Άλλα θέματα, ONEX, Διατλαντικό Σύμφωνο, Σύρος λαμπρός εορτασμός του Αγίου Δωροθέου. Το kekladeslive.gr ήταν το μοναδικό site που κάλυψε live τις εκδηλώσεις. Χρόνια σας πολλά, άξιοι επιμενάρχοι μας κύριε Δωρόθεε Δεύτερε. Εορτή, λέει, χθες του Αγίου Δωροθέου του Τύρου και από προχθές το απόγευμα λαμπρές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στην Ερμούπολη της Σύρου μας. Το kekladeslive.gr φυσικά κάλυψε και την παραμονή των πολυαρχαιρετικών εσπερινών στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου και σήμερα το πρωί την πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του kekladeslive.gr Σεμνή Τριανταφυλλίδου και όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτό στέλνουμε τις ευχές μας για έτη πολλά και εφρόσινα στον ποιμανάρχη μας. Πάντοτε προσευχόμαστε όπως ο Τριαδικός Θεός του δίνει υγεία, δύναμη και σοφία και όπως εάν είναι και θείο θέλημα να τον καμαρώσουμε και σε ανώτατα εκκλησιαστικά αξιώματα με τη βεβαιότητα ότι θα υπερασπίζεται πάντα όπως το πράττει επί δεκαετίες το Άγιο Ευαγγέλιο και τη χριστιανική μας πίστη. Χρόνια σας πολλά και πάλι, σεβασμιότατε και άξιος. Αυτά και άλλα πολλά στο kekladeslive.gr, κυρίες και κύριοι. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνει το λόγο στον απλό πολίτη να πει τα παραπονά του απέναντι στο κράτος, στην εξουσία, στις δημόσιες υπηρεσίες. Δύο τηλεοπτικές εκπομπές, εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kekladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας ανάμεταξύ τους. kekladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των κυκλάδων. kekladeslive.gr, το ελληνικό site των κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kekladeslive.gr. kekladeslive.gr, το site που ελέγχει την εξουσία.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

μαζί μας το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας και στις Κεκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις από το κατάστημα Μαρούλης θα το βρεις σε πολύ καλές τιμές. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά, τελευταίας τεχνολογίας κλιματιστικά, τα οποία συμφέρουν γιατί καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου. Ο ειδικός στην κλιματισμό στην Άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Καλημέρα για τη βουλευτή μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού μας στέλνει τις δικές της καλημέρες μέσω του καλημέρα Κεκλάδες και της ραδιοφωνίας Κεκλάδων. Καλημέρα στην Κατερίνα μας.

Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου,

Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

μια καλημέρα από την καλή μας φίλη από Σαντορίνη. Καλό πρωινό από την καταπράσινη και Μυροβολό Ανδρό. Μια καλημέρα από Μήλο. Καλό πρωινό από Κίμολο. Καλό πρωινό από Αντίπαρο. Αν βλέπατε καθημερινά τι τηλέφωνα έχουμε εδώ, τι γίνεται, το κάτι άλλο. Κυκλάδες Live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το Κυκλάδες Live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες Live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας, με δύο τηλεοπτικές εκπομπές και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας από ειδικούς και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-77-129 και info@kikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το site των αποκλειστικών, των δωρεάν αγγελιών, το site που διαφημίζει την επιχείρησή σας με πολύ καλές τιμές και πολύ καλά αποτελέσματα για το ταμείο της επιχείρησής σας. Καλά. Παντέλ Κοΐκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοΐκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλιβας οπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 25% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοΐκε μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοΐκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά.

Κωνσταντίνος Κερανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου και αναμένεται να επικυρωθεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κερανάκη, είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη 16 στις 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του Καλημέρα Κυκλάδες από τα κεντρικά της Πειραιός, μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη θα είναι η εκλογή νέου γραμματέα στο κόμμα. Η μετακίνηση του μέχρι σήμερα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας πυροδοτεί πολιτικές εξελίξεις και μένει να φανεί αν ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει ένα μήνυμα ανασχηματισμό την ερχόμενη Παρασκευή ή θα περιοριστεί σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Υπενθυμίζεται ότι κενή παραμένει και η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά. Επίσης, πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων αναφέρουν ότι είναι πιθανή η επιστροφή του Τάσου Χατζηβασιλείου στο κυβερνητικό σχήμα μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσής του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και στο Καλημέρα Κυκλάδες, οι αντικαταστάσεις στο κυβερνητικό σχήμα αναμένονται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος με επικρατέστερες ημέρες την ερχόμενη Πέμπτη ή την Παρασκευή. Του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την πολιτική συγκυρία μόνο μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης δεν είναι. Πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, με άνοιγμα προς τα δεξιά και σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Είναι μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ο Κωνσταντίνος Κερανάκης, ένας νέος άνθρωπος, είναι ένας στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, ανήκει στην δεξιά πτέρυγα και γνωρίζει όσο λίγοι το αυθεντικό DNA των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο Κωνσταντίνος Κερανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο. Αντιθέτως, έχει αποδείξει ότι μπορεί να σηκώνει αποστολές υψηλής πίεσης. Παράλληλα, διαθέτει έντονη παρουσία στο δημόσιο δημοκρατικό διάλογο και εμπειρία πρώτης γραμμής στην πολιτική αντιπαράθεση. Επιπλέον, πέρα τα παραπάνω, κατατάσσεται πλέον στη λίστα των κυβερνητικών στελεχών που ταυτίστηκε με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδέθηκε με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου μετά από 30 χρόνια πολυσιεργίας, την επιτάχυση της ψηφιοποίησης διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αντιμετώπιση παγιωμένων φαινομένων διαφθοράς. Στη συνέχεια, ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ανέλαβε έναν από τους πιο δύσκολους και πολιτικά καυτούς φακέλους, εκείνων της αναβάθμισης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Κωνσταντίνος Κερανάκης, λοιπόν, προτάθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα για να επικυρώσει την εκλογή του κυρίου Κερανάκη.

0: σου.
1: Με ρωτάει εδώ την άποψή μου. Φίλος, πιστεύω ότι επειδή τον έχω δει τον άνθρωπο, μια φορά έχουμε μιλήσει έτσι και στα όρθια. Η εντύπωση που μου άφησε ο Κυρανάκης είναι ότι ένας άνθρωπος, ένας τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, ικανό που μπορεί να προσφέρει στον κομματικό μηχανισμό. Το θεωρώ μια πολύ καλή επιλογή.
0: Σου φιλάω και το...
1: 10 και 56 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Σαμαράς είναι όλο και πιο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, στο κατάστημα Μαρούλης.
4: Για θυμίσου καλά.
3: Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Φτηνές και καλές τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα θέλεις, στο κατάστημα Μαρούλης. Σημαίνει εγγύηση στην ποιότητα. Και καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πρόεδρος στο νέο κόμμα έκανε από την Κρήτη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σταμαράς, καθώς τόνισε πως η χώρα κινδυνεύει και δεν μπορεί να σιωπήσει. «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, «και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με έντονα αρχηγικό άρωμα, καθώς θες το πρωί επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Στο διατάφτα ο κύριος Σαμαράς εξαπέλυσε φόλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση, έκανε λόγο για πεταμένα λεφτά που πάνε σε απευθείας αναθέσεις.

συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ το καλημέρα και κλάδες. Αναδιάταξη λοιπόν του πολιτικού σκηνικού, νέα κόμματα έχουν μπει στο πολιτικό βίο του τόπου μας. Αναδιάταξη λοιπόν του πολιτικού σκηνικού, νέα κόμματα έχουν μπει στο πολιτικό βίο του τόπου μας.

0: κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα της δημοκρατίας.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη?
0: Βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις ότι εξανεμίζεται το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Αυτό διαλύθηκε και η κοινοβουλευτική του ομάδα, αφού την κοπάνησαν οι περισσότεροι. Και εδώ ο δικός μας ο Νίκος ο Σερμαλένιος, καλός φίλος, χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν είναι κάτι που με και...
0: Αυτό μόλισε και αυτός από τη Νέα Αριστερά.
1: Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου.
0: Να δούμε τι θα κάνει και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου τώρα, κυρίες και κύριοι, η Ελληνική Λύση.
1: Μάθε να μην τα παρατάει.
2: Αν είναι κάτι που μου είπε.
0: Και βεβαίως το κόμμα της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου, η φωνή της λογικής.
2: Ούτε η ομορφή.
0: Αλλά και το κόμμα του κυρίου Νατσιού, η Νίκη. Η οποία Νίκη είχε πάει καλά για τα δεδομένα ενός μικρού κόμματος στις προηγούμενες εκλογές. Ο κύριος Νατσιός και το κόμμα της Νίκης είχαν καταφέρει και είχαν μπει στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Τώρα όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν γύρω στο

Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του κόμματος Ελλήνων Νέα Αρχή, τον κύριο Ανδρέα Καλογερόπουλο, ο οποίος κύριος Καλογερόπουλος συνεχίζει τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα. Ο κύριος συνταγματάρχης, πολλά πράγματα από αυτά που μας έχει πει και εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων έχουν επιβεβαιωθεί. Για να το δούμε, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, τα νέα κόμματα, την προσπάθεια που θα κάνει ενδεχόμενα ο κύριος Σαμαράς προσεχώς και όχι μόνο. Να καλημερίσουμε τον κύριο συνταγματάρχη, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλε, καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Να χαμηλώσουμε λίγο τη μουσική και να ακούσουμε τον κύριο Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλε, καλή σας ημέρα. Δεν ακούω τον κύριο Καλογερόπουλο. Ναι.

0: Έχουμε ζητήσει να έχουμε τον κύριο Καλογερόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στα γραφεία του κόμματος του αυτή την ώρα και με τον οποίο να έχουμε μια κουβέντα για το τι γίνεται στο πολιτικό μας σκηνικό. Μας ακούτε? Δεν τον ακούμε όμως, δεν μπορώ να κάνω δουλειά έτσι, δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Δεν γίνεται.
1: Δεν ακούω. Δεν ακούω.
0: Σας ακούμε τώρα, μας ακούτε?

θα μπορέσουμε να έχουμε τη σύνδεση με τον κύριο Καλογερόπουλο. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να τον ξαναβρούμε. Κύριος Καλογερόπουλος, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά το κόμμα του, πρέπει να πούμε. Έκανε περιοδεία, όπως σας έχουμε ενημερώσει, και στην Ήπειρο και στη Μακεδονία και στην Θεσσαλία. Έχει κλείσει τα ψηφοδελτιά του. Και μάλιστα πάρα πολλοί, οι οποίοι συμμετείχαν είτε στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, είτε στο κόμμα της Νίκης, είτε και στην κυρία Λατινοπούλου, ακολουθούν το Ελληνοναιαρχή του κυρίου Ανδρέα Καλογερόπουλου.

0: Ναι, μας ακούει τώρα ο κύριος Καλογερόπουλος. Μας ακούει τώρα ο κύριος Καλογερόπουλος. Ναι, καλημέρα σας κύριε Συνταγματάρχα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Καλά να είσαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα στους φίλους και στην Ελλάδα.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, ξεκινώντας την κουβέντα μας, ελπίζω να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, δεν έγκυται σε μένα, αυτά είναι τεχνικά τα θέματα, που δυστυχώς πάντα βλέπω και υπάρχουν. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτά τα νέα κόμματα τα οποία βλέπουμε. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα έκανε κόμμα, την κυρία Καριστιανού έκανε κόμμα. Βλέπουμε ότι κόμμα θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι όλα δείχνουν. Εσείς σαν πολιτικός αρχηγός, γιατί είστε πολιτικός αρχηγός, πώς σχολιάζετε την ύπαρξη αυτών των νέων κομμάτων στην πολιτική κονίστρα του τόπου μας?

0: Κύριε Τριανταφυλλίδη, καταρχήν ευχαριστώ για την επικοινωνία. Είναι λιγάκι δύσκολη, αλλά θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Σχετικά με τα νέα κόμματα, αν άκουσα καλά την ερώτηση, κύριε Σαμαρά που ετοιμάζεται, Τσίπρα, Καρυφιανού και όλα αυτά, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι δυνατόν όταν έχεις ένα μαγαζί, μια επιχείρηση και έχεις προσλάβει κάποιους, και αναφέρομαι τώρα στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Τσίπρα, να σου τρέξουν το μαγαζί και να έχουν αποτύχει, να πας να τους προσλάβει πάλι εκ νέου για να σου τρέξουν το μαγαζί, όταν ήδη έχουν αποτύχει? Αυτό από μόνο του είναι αρνητικό, εκτός εάν ο άλλος θέλει να καταστραφεί πλήρως. Επομένως, αν ο ελληνικός λαός επιλέξει αυτούς τους κυρίους, είναι σαν να επιλέγει ότι θέλει να καταστραφεί, θέλει να καταστραφεί, τελεία. Τώρα, την κυρία Καρυφιανού. Για την κυρία Καρυφιανού, εδώ και 9 χρόνια είχα κάνει εκπομπή στο κανάλι μας Ελλήνο Νέα Αρχή, όπου έβγαινε τότε με τις δίκες και όλα τα υπόλοιπα για την τραγωδία αυτή των τεμπών, που είναι έγκλημα, δεν είναι δυστύχημα, λοιπόν, και που πρέπει να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Και είχα πει τότε, όταν έλεγε η ίδια ότι δεν θα κάνει κόμμα, είχα πει ότι θα κάνει κόμμα. Και μάλιστα έβγαινα, βγήκα και είπα ότι είναι ένα άλλο ατού, ένα χαρτί που κρατά το σύστημα που θα το βγάλει την κατάλληλη στιγμή. Και πέσανε να με φάνε τότε όλοι. Και οι πολίτες και στελέχοι και διάφοροι άλλοι μου λένε τι λες τώρα, γιατί ο συνταγματάρχης είχε ενημέρωση, είχε πληροφόρηση. Να λοιπόν που η κυρία Καρυφιανού βγήκε και έκανε κόμμα. Να που η κυρία Καρυφιανού βγαίνει και λέει ότι θέλει να σώσει την Ελλάδα. Δεν μας έχει πει με τι πρόγραμμα θα σώσει, αν έχει σχέδιο, αν έχει πλάνο. Γιατί όποτε βγαίνει και μιλάει η κυρία Καρυφιανού, χάνει και από 1%. Έτσι.
1: Πώς, κύριε Συνταγματάρχα. Συμφωνούμε απολύτως.
0: Συγγνώμη, επαναλάβετε λίγο την ερώτηση, γιατί δεν άκουσα.
1: Λέω, συμφωνώ απολύτως. Το ερώτημα που θέλω να σας κάνω τώρα αφορά το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Ναι.
1: Γιατί είδα ότι βγήκατε προημερών, σας είδα και στο kiklades.live.gr, που βγήκατε και είπατε ανάμεσα στα άλλα, κρατούσατε ένα βιβλιαράκι με το πρόγραμμα του κυρίου Βελόπουλου και του είχατε δώσει προθεσμία να πει στον αέρα ποιος το έχει κάνει αυτό το πρόγραμμα. Για πέστε μας γι' αυτό.
0: Ναι, βεβαίως. Κύριε Τριανταφυλλίδη και φίλοι των Κυκλάδων, το 2016, από το Μάιο του 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2016, στα γραφεία του κόμματος Ελλήνων Νέα Αρχή, στην Ιπποκράτους 10, ο Μιλών, ο συνταγματάρχης, έφτιαξε όλο αυτό το πρόγραμμα για τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος δεν αναγνώρισε ποτέ, αντιθέτως με κατηγόρησε κιόλας, λέει για λογοκλοπή και τέτοια πράγματα, για προκειμένου να μην τηρήσει τις υποσχέσεις. Ο κύριος Βελόπουλος του έδωσε μία προθεσμία να βγει να πει ποιος έχει γράψει το πρόγραμμα. Τώρα άκουγα και χθες και σήμερα στο Focus FM και στο Μάχη, που είναι των συμφερόντων του κυρίου Βελόπουλου, γιατί αν δεν ήταν συμφερόντων του κύριου Βελόπουλου θα βγάζει και άλλους πολιτικούς. Λοιπόν, λέει, θα ανακοινώσει, λέει, θα μιλάει για το πρόγραμμα που έχει. Το πρόγραμμα που είχα φτιάξει λοιπόν για τον κύριο Βελόπουλο ήταν ένα πρόγραμμα γενικού πλάνου. Και το διευκρινίζω αυτό και το υπογραμμίζω, διότι το πρόγραμμα που έχουμε το Ελλήνων Νέα Αρχή είναι ειδικού σκοπού και λεπτομέρειας. Δηλαδή έχουμε έκθεση σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, οικονομικοτεχνικές, νομοσχέδια έτοιμα και τα πάντα όλα. Αυτά δεν τα έχει ο κύριος Βελόπουλος. Επομένως, επειδή ο συνταγματάρχης έβλεπε ότι πρόκειται περί πολιτικού αλήτη, ούτε καν απατεώνα, πολιτικός αλήτης είναι ο κύριος Βελόπουλος, του φτιάξε τότε ένα γενικό πρόγραμμα, το οποίο βέβαια δεν μπήκα στην ανάλυση, γιατί έβλεπα τι ερχόταν. Λοιπόν, επομένως την ανάλυση την έχουμε κρατήσει, την έχουμε ενισχύσει με το Ελλήνο στο Ελλήνο Νέα Αρχή. Κύριος Βελόπουλος θα υποστεί τις νόμιμες συνέπειες και η απάντηση, μάλλον η ερώτηση που έκανα στον κύριο Βελόπουλο για το πρόγραμμα είχε να κάνει Με ένα εξώδικο που μου έστειλε ο κύριος Βελόπουλος, όπου με κατηγορούσε γιατί τον λέω πολιτικό μηδενικό, πολιτικό απατεώνα και όλα αυτά. Φυσικά για αυτό, αλλά με κατηγόρησε ότι έκανα κάποιες αναρτήσεις στο Facebook που λέω ότι έπαιρνε χρήματα από τους βουλευτές του. Και ρωτάω λοιπόν, είναι ή δεν είναι δημοσιευμένες σε διάφορες ιστοσελίδες, αλλά και στους ίδιους τους τέος βουλευτές του, τον κύριο Μιλωνάκη για παράδειγμα, ο οποίος είναι ελικοπτεράς, όπως και εγώ, πετάγαμε μαζί με τον Αντέμ. Της κυρίας Κατερίνας Αλεξοπούλου, που είναι πολύ καλή μου φίλη, που βγάλανε στον αέρα τα εμβάσματα που στέλνανε για το κόμμα στον κύριο Βελόπουλο. Κι αν ο κύριος Βελόπουλος έχει τα κάκαλα, ας μου κάνει αυτή να πάμε δικαστήρια, να έρθουν μάρτυρες υπερασπίσεως αυτοί και κάποιοι άλλοι και θα δούμε ποιος θα ξεφτυλιστεί, κύριε Βελόπουλο. Πρόκειται για το μέγιστο πολιτικό απατεώνα. Όποιος Έλληνας ψηφίζει Βελόπουλο είναι πλανεμένος, εκτός αν είναι βολεμένος από τον κύριο Βελόπουλο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλογερόπουλε, πιστεύετε ότι η εμφάνιση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος είναι δυσαρεστημένος για κάποιους λόγους εναντίον της κυβέρνησης, θα ηγηθεί δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, μπορεί να αποτελέσει εγγύηση εναντίον του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, ή είναι μία από τα ίδια ο Σαμαράς? Ποια είναι η άποψή σας?
0: Κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητούς φίλους και φίλοι, εσείς τρώτε ξαναζεσταμένη σούπα? Φάγαμε μία φορά τη σούπα με τον κύριο Σαμαρά, μας έβαλε στα μνημόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη. Θα είμαι λίγο σκληρός και θα πω το εξής, ότι δυστυχώς το σύστημα το οποίο είναι οι ολιγάρχες, είναι οι μασονικές τροές, είναι διάφοροι οι πρεσβείες, όλοι αυτοί βγάζουν όλα τα χαρτιά που έχουν στο μανίκι τους και λέγονται Σαμαράς, Τσίπρας, Καριστιανού και δεν ξέρω ποιος άλλος. Λοιπόν, αυτούς λοιπόν τους βγάζουν όλους προκειμένου να φτιάξουν μια πολυκομματική κυβέρνηση μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Κρατήστε τα αυτά, όχι μία, μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Και το τρεις έχει να κάνει με τις εσωτερικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία που θα ακολουθήσουν μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Εμείς είμαστε απέναντι σε όλους αυτούς. Ούτε ο Σαμαράς πρόκειται να σε σώσει, ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι Καριστιανοί, ούτε κανένας άλλος. Όσοι είστε πατριώτες, όσοι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξουμε στην Ελλάδα, να αλλάξουμε την Ελλάδα, ελάτε ακούστε το πρόγραμμά μας, ελάτε να μας γνωρίσετε, κάνω περιοδεία παντού. Ειδικά στις Κυκλάδες είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί όλη η ομάδα, γιατί με το πρόγραμμα που έχουμε για το κάθε ένα νησί που μιλάμε για εσάς τι θα κάνουμε, και δεν το έχει κάνει κανένας πολιτικός μέχρι σήμερα, κανένας υποψήφιος κυβερνήτης της χώρας. Λοιπόν, δείχνουμε, αυξάνεται γεωμετρικά ο αριθμός των φίλων που από τις Κυκλάδες που γίνονται μέλη φίλοι, και ειλικρινά είναι κάτι το οποίο μας δίνει έτσι δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα.
1: Πάντως μας κάνει εντύπωση, κύριε Καλογερόπουλε, είτε συμφωνεί κάποιος πολιτικά μαζί σας είτε όχι, ότι είστε το μόνο κόμμα, το Ελλήνων Νέαρχη, που για κάθε νησί μέχρι στιγμής έχετε πρόγραμμα. Και για την Άξο μας, εδώ το νησί μας, είχατε πρόγραμμα και το είδαμε και στο kiklades.gr, και για την Ανάφη και για τη Σίκνεο και για τη Σύρο και για όλες τις Κυκλάδες. Και αυτό εντυπωσιάζει, θα έλεγα, έτσι.
0: Αν άκουσα καλά, μιλάτε για την Άξο, για το πρόγραμμα της Νάξο, σωστά?
1: Για όλες τις Κυκλάδες και για την Άξο.
0: Κοιτάξτε, έχουμε πρόγραμμα για όλα τα νησιά μας, επειδή δεν άκουσα καλά την ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε πρόγραμμα για όλα τα νησιά μας αναλυτικό, αλλά και για συνδυαστικά για τα νησιά, δηλαδή πώς θα διασυνδεθούν ακτοπλοϊκά, πώς θα ανταλλάσσουν προϊόντα, πώς θα κάνουμε κοινές εκθέσεις για τα τυροκομικά προϊόντα σε διάφορες περιοχές, για το μέλι που βγαίνει σε διαφορετικά νησιά, για τα κρασιά που βγαίνουν σε διαφορετικά νησιά, για τα μεταλλεύματα που έχουν, αλλά ταυτόχρονα είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο, φίλες και φίλοι των Κυκλάδων, έχουμε κάτι πρωτοποριακό για εσάς. Οι Κυκλάδες εξαιτίας των δύο ηφαιστείων που βρίσκονται στην περιοχή, της Μήλου και της Σαντορίνης που είναι ενεργά, Έχω πει στις εκπομπές που έκανα για τη Μήλο και αυτή την οποία θα ακούσετε σκάτως για τη Θήρα, Σαντορίνη, τη δημιουργία ειδικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, ηφαιστιακής ενέργειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Ισλανδικής Κυβέρνησης με το οποίο έχουμε έρθει σε επαφή, όπου όχι μόνο θα καλύπτονται οι ανάγκες ενέργεια σε όλους τους πολίτες των Κυκλάδων, αλλά θα στέλνεται και ρεύμα σε η Μήλο στην Πελοπόννησο και η Σαντορίνη θα καλύπτει ακόμα και νησιά όπως η Σάμος, η Ικαρία, τα Βόρεια Δωδεκάνησα, τα Βόρεια νησιά δηλαδή των Δωδεκανήσων, έτσι κλπ. Άρα αυτό δεν το έχει κάνει κανένας, δεν το έχει προβλέψει κανένας. Έχουμε αναλυτικό κόστος, έχουμε κάνει ειδικό business plan με το Ινστιτούτο, το κρατικό Ινστιτούτο της Ισλανδίας, και είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε χθες. Γιατί για μας ο Έλληνας δεν θα πρέπει να πληρώνει ρεύμα. Πουθενά, κανένας. Και έχουμε πλάνο για να το πετύχουμε και να το κάνουμε αυτό. Είμαστε πλούσια χώρα και κανένας δεν φροντίζει να κάνει τους Έλληνες να ζήσουν αξιοπρεπώς και όπως πρέπει να είναι, να είμαστε μια Ελβετία. Αυτή που οραματίστηκε ο Καποδίστρια.
1: Κύριε Καλογερόπουλε, πραγματοποιήσατε περιοδεία και στη Μακεδονία και στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Επιστρέψατε πριν από λίγες μέρες Αθήνα. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την περιοδία σας και τι κάνατε εκεί.
0: Καταρχήν κάναμε την περιοδία μας, κλείσαμε, να το πω έτσι, τα κουτάκια όλους τους υποψήφιους. Έχουμε υποψήφιους παντού σε όλους τους νομούς πλέον. Επομένως θα κατέβουν ψηφοδέλτια παντού. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο, κάναμε συναντήσεις με φίλους. Γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά από ανθρώπους. Πάρα πολλοί κόσμος μας βλέπει και δεν έχει καν γραφτεί. Θα πω χαρακτηριστικά. Παράδειγμα, πήγα στην Καρδίτσα, ήρθε ένας φίλος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη δύναμη εκεί. Έχει βγάζει την κόρη του 3 φορές αντιδήμαρχο συνεχόμενα. Και μου λέει, τους έχουμε συγχαθεί όλους, όλοι μας ερχόμαστε μαζί σου. Και μάλιστα μου λέει, σε έμαθα τυχαία. Με πήρε ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει και μονάδα παραγωγής τυριών στους Οφάδες. Και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς, μου λέει, τι αγώνα κάνει αυτός. Από εκεί σε έμαθα εγώ. Και μου επιβεβαίωσε, μου λέει, και για σένα και μία ηγουμένη σε ένα μοναστήρι της Μακεδονίας, που πηγαίνω και εκκλησιάζομαι. Δηλαδή γίνονται τεράστιες επικοινωνίες. Και θα έλεγα, είμαστε ένα ποτάμι, όχι το ποτάμι αυτό που είχε βγει έτσι και έγινε ριάκι και στέρεψε, ένα υπόγειο ποτάμι που κινείται φίλων, μελών, γνωστών, αγνώστων μεταξύ τους, που συστρατεύονται για να απελευθερώσουμε τη χώρα, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η χώρα βρίσκεται υπό τυραννικό καθεστώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλογερόπουλε, μου κάνει εντύπωση ότι ενώ πριν κάποιο καιρό τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης δεν σας έδιναν σημασία, τώρα βλέπουμε συνεντεύξεις σας και παρουσίες σας σε όλο το και περισσότερα μέσα ενημέρωσης και κυρίως της επαρχίας. Θα θέλατε να μας πείτε?
0: Ναι, θα ήθελα να πω σε αυτό το ότι εδώ οφείλεται και μια μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει η επικοινωνιακή ομάδα του κινήματος, όπου βρίσκουμε ανταπόκριση ευτυχώς μόνο στην περιφέρεια, σε ραδιόφωνα, εφημερίδες, τοπικά κανάλια κτλ. Γιατί τα μεγάλα κανάλια, φίλες και φίλοι, για να δείτε τι δημοκρατία έχουμε εντός εισαγωγικών, μου είπαν ότι και 1 εκατομμύριο ευρώ να μας δώσεις δεν θα σε βγάλουμε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν βγω εκεί πέρα και αναλύσω το πρόγραμμα, πω αυτά τα οποία λέμε, και γνωρίζετε όσοι ακούτε το σταθμό μας, το Ελλήνο Νέα Αρχή, αλλά και στο Κυκλάδες Live GR, θα δείτε ότι θα γυρίσουν όλοι με εμάς. Επομένως, το σύστημα δεν θέλει να βγούμε. Εσχάτως όμως, φίλες και φίλοι, και προς ενημέρωσή σας, ήρθε μια μεγάλη δημοσκοπική εταιρεία, η οποία μου είπε χαρακτηριστικά, κύριε Καλογερόπουλε, πρέπει να σας βγάλουμε, γιατί δεν σκοπεύουμε να ξεφτυλιστούμε το βράδυ των εκλογών. Και τιμή του σε αυτόν τον δημοσκόπο δεν θα την πω, γιατί θα εμφανιστεί τις επόμενες μέρες, εντός Ιουνίου μου είπε ότι θα μας βγάλει στη δημοσκόπηση,
2: Που λέει δεν γίνεται να μην εμφανίζω ένα κόμμα το οποίο το βλέπω ότι έχει δυναμική, να είναι εξαφανισμένο και το βράδυ των εκλογών να το δούμε με ένα ποσοστό 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω τι μου λέει. Δεν ξέρουμε τι θα γράψεις, γιατί τραβάς πολύ κόσμο από την αποχή. Που δεν τραβάει κανένας. Ούτε κυρία Καριστιανού τραβάει τόσο πολύ.
1: Μάλιστα. Σας βλέπω και έχετε και μια ιδιαίτερη σχέση με ανθρώπους της Εκκλησίας. Πρόσφατα είδα και στο διαδίκτυο τον Παπαγιώργη και μίλησε για σας. Για πέστε μας λίγο.
0: Κύριε Διαταφελίδη, θα πω ένα πράγμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσοι με συναντούν έχουν καταλάβει ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος. Δεν είμαι κανένας ούτε καβαλημένος, ούτε τρελαμένος για εξουσία, για χρήμα, για δόξα και τέτοια πράγματα. Έχω βάλει ένα σκοπό να απελευθερώσω την πατρίδα και όπως το λέω και σε εκπομπές μας, δεν θέλω και δεν πρόκειται να είμαι, να κατσικωθώ στο σβέρκο, όπως λέμε στο χωριό μου εκεί στην Πάτρα και στα Καλάβρητα, να κατσικωθώ στο σβέρκο του ελληνικού λαού. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, όπως το κάνω ο Κολοκοτρώνης, και θα παραδώσουμε σε ανθρώπους νέους να συνεχίσουν να τη χώρα να την ανεβάσουν, να την κάνουν Ελβετία. Η επαφή μου με κάποιους ανθρώπους λοιπόν, νομίζω ότι ο ύψιστος, επειδή πιστεύω αρκετά, προσεύχομαι συνεχώς, εξομολογούμε, τα λαμβάνω, γιατί η μάχη που δίνουμε είναι και με τα δαιμόνια, δεν είναι μόνο με αυτούς τους πολιτικούς, όσο και αν φανεί παράδοξο, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει πολιτικός αρχηγός που να τον επισκέφθηκαν οι σατανιστές και να του είπανε πάρε και ένα φάκελο διαβασμένο από εμάς, λοιπόν, γιατί... γιατί είσαι με το καλό. Λοιπόν, έχουμε δεχτεί και τέτοια πράγματα. Έχουν συμβεί τρελά πράγματα σε εμάς αυτό το διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν συστρατεύει ο ύψιστος τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μαζί του. Ένας από αυτούς είναι και ο γέροντας Γεώργιος, ο Παπαγιώργης που λέμε, εκεί στην περιοχή της Καλαμπάκας που βρίσκεται, και τον επισκέφτηκα για να προσευχηθώ, να ζητήσω συγχώρεση για τις αμαρτίες και για ό,τι έχουμε κάνει, και έτσι ταπεινά δεν θέλω να ασχοληθείς ούτε θέλω να πεις τίποτα για μένα, γιατί ήρθα εδώ να προσευχηθώ και να βοηθήσει η Παναγιά. Ο Παπαγιώργης έκανε αυτό που πιστεύει, πάρα πολλά μοναστήρια, είναι πάνω από 42 μοναστήρια εντός, εκτός Αγίου Όρους, είναι και κάποιοι εντός Αγίου Όρους τα οποία είναι μαζί μας. Γιατί έχουν συγχαθεί τη νίκη με τους Μασόνους, γιατί έχουν συγχαθεί τον Βελόπουλο με τις επιστολές του Ιησού, έχουν συγχαθεί όλους τους υπόλοιπους, τους νεοδημοκράτες που κάνουν ό,τι πιστεύουν. Λοιπόν, και έρχονται μαζί μας. Γιατί εμείς όταν λέμε Ελλάς η Τεύρα, εννοούμε στον απόλυτο βαθμό. Ελλάς η Ορθοδοξία. Ελλάς και Ορθοδοξία μαζί. Για την απελευθέρωση της χώρας να κάνουμε την Ελλάδα φως. Αυτό θέλω, φίλες και φίλοι, να το καταλάβετε. Και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, και όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί μου, σε όλους λέω ναι. Δεν έχω, ξέρετε, ταμπού ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι, νομίζω, πολύ απλός. Κύριε Τεταφυλλίδη, νομίζω ότι έχετε και ιδέα άποψη. Είχαμε βρεθεί στη Σειρό κάποιες φορές. Μπορείτε και εσείς να τοποθετηθείτε εδώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι είσαστε πολύ απλός άνθρωπος, κύριε Καλογερόπουλε, και εσείς και οι συνεργάτες σας. Θα ήθελα, φτάνοντας προς το τέλος, να πω το εξής. Βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, που σας δίνει συγχαρητήρια κόσμος από όλες τις Κυκλάδες. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όποτε βγαίνετε στο site της ΕΜΝΗ, στο kikladeslive.gr, και μιλάτε, ο αριθμός των likes είναι πολύ μεγάλος. Μιλάμε για χιλιάδες likes. Και το λέω ειλικρινά αυτό, και όποιος το αμφισβητεί είναι στη διάθεσή του. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
0: Νομίζω ότι ο κόσμος, κύριε Διαταφυλλίδη, έχει βαρεθεί όλους αυτούς τους δίθεν πολιτικούς και ψάχνει μια πραγματική ομάδα καθαρή για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, να καθαρίσει ο τόπος. Και εμείς είμαστε με τον απλό λαό. Γιατί και εγώ απλό παιδί, είμαι παιδί ερέως, είμαι, ο πατέρας μου είναι ακόμα εν ζωή συνταξιούχος στη Μητρόπολη Πατρών. Η μητέρα μου εργάτρια ήταν στο Δούρο, στα πουκάμισα Δούρου, αν θυμάστε, που ήταν στην Πάτρα, τα Ντούρ, τα πουκαμισάκια, τα μπλουζάκια και όλα αυτά, γνωστή φίρμα. Λοιπόν, ένας απλός άνθρωπος είμαι, έχω κάνει και εγώ τον αγώνα μου, έχω περάσει διάφορα και βγήκαμε εδώ μπροστά. Να ξέρετε ότι δεν είμαι σωτήρας. Με την ομάδα μου όμως φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα σώσει τη χώρα. Αλλά θα τη σώσει εσύ, φίλες και φίλοι. Εσύ που θα πάρεις αυτό το πρόγραμμα, όπως είπα και προηγουμένως, να το υλοποιήσεις με τη νεολαία μπροστά
2: τους νέους ανθρώπους, τους ικανούς, όχι από τζάκια, όχι από στοές, όχι από κλίκες, όχι από εργατοπατέρες, συνδικαλιστές κτλ. Θέλουμε απλώς πολίτης, ο καθημερινός που έχει ένσημα, να έρθει να αναλάβει και να κάνει την Ελλάδα φως. Εμείς απλά ανοίγουμε τον δρόμο. Δεν είμαστε σωτήρες. Είμαστε αυτοί οι οποίοι σε καθοδηγούμε όπως ο πατέρας καθοδηγεί τα παιδιά του. Έτσι λοιπόν λειτουργούμε και εμείς. Σαν ο πατέρας σου, ο οποίος σου δείχνει, παιδί μου, πάρε αυτά είναι τα εφόδια, πήγαινε, σπούδασε και ξεκίνα να δουλεύεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Έλα εδώ μαζί μας, θα σου δώσουμε αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει, να πάρεις τη χώρα στα χέρια σου και να την κάνεις φως. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος, κύριε Τεταφυλλίδη, έρχεται μαζί μας, γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι, σαν εσάς, όλους που μας ακούτε, που έχουμε δουλέψει, έχουμε ένσημα, έχουμε αγωνιστεί, έχουμε πονέσει και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Τώρα για τους άλλους πολιτικούς και για τα likes που είπατε πριν, βλέπω και τις αναρτήσεις που γίνονται, παρόλο που είναι και υπουργός αθλητισμού ο κύριος Βούρτσης και εκεί κάνει από το ένα στάδιο στο άλλο και γενιάζει στα νησιά για να πάρει ψήφους και έχει 230-200-300 likes και σε εμάς δεν υπάρχει εκπομπή που να ανεβάζει τους κυκλάδες και να είναι κάτω από χίλια. Δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλογερόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που μας δώσατε, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ το κανάλι καταρχήν για τη φιλοξενία, ευχαριστώ και εσάς κύριε Τριανταφυλλίδη, τους φίλους του Κυκλάδου που με ακούνε και συγγνώμη για την αρχή που δεν ήταν καλή η σύνδεση και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εύκολα.
1: Να είστε καλά κύριε Συνταγματάρχα, καλή δύναμη, καλό αγώνα, θα τα ξαναπούμε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το κόμμα Ελλήνων Νεαρχή, του συνταγματάρχη του κ. Ανδρέα Καλογερόπουλου, τον οποίο φιλοξενήσαμε. Μας είπε ο άνθρωπος αυτά που μας είπε και εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον του κ. Τσίπρα και εναντίον του Πασό και εναντίον της κ. Καριστιανού και για τον κ. Σαμαρά. Για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι ξαναζεσταμένη σούπα τρώγεται. Μάλιστα, αυτά από τον κ. Ανδρέα Καλογερόπουλο, τον οποίο και ευχαριστούμε. Να θυμίσουμε ότι η εκπομπή μας είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρο της ζωής σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δωρό συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά ποιοτική.

0: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν 85 ετών. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 41 σε μια καλύβα στα ορεινά των Φαρσάλων, ακολουθώντας τη διαδρομή των κοπαδιών ενός αρακατσάνου τσέλιγκα του παππού του.
1: Είσαι άλλος να μου πεις, γιατί δεν είσαι...
0: Ο Γιώργος Σουφλιάς ανήκε σε εκείνη τη γενιά των μεταπολιτευτικών πολιτικών που αντιμετώπιζαν το κράτος ως μηχανισμό ανάπτυξης και την πολιτική ως εργαλείο κοινωνικής ανόρθωσης. Γιώργος Σουφλιάς είχε διαγραφεί από τον Κώστα Καραμαλή, να θυμίσουμε, και μετά είχε ξαναγυρίσει στη Νέα Δημοκρατία. Από το 2009 ο Γιώργος Σουφλιάς είχε αποσυρθεί από την πολιτική. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε συλληπιτήριο μήνυμα για το θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

Τρομερή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στις θεσινές δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Απάντηση στις επικρίσεις που διατύπωσε ο Αντώνης Σαμαράς προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μιλώντας στον Sky απέρριψε τις συγκρίσεις του πρώην Πρωθυπουργού με τον Αλέξη Τσίπρα και σχολίασε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον ίδιο. Ερωτηθείς για το κατά πόσο μια πιθανή πολιτική κίνηση του κυρίου Σαμαρά θα μπορούσε να επηρεάσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αξιολογηθεί μόνο εφόσον υπάρξει τελικά κόμμα και αυτό κριθεί στην κάλπη. Πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, για χρέη και κατασχέσεις. Ανάσα για εκατομμύρια οφειλέτες, ακατάσχετο, 72 δόσεις και εξοδικαστικός. Δίνουμε μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία, λέει ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μια πρόσθετη ανάσα ύψους 350 ευρώ μηνιαίως σε όλους όσοι έχουν οφειλές προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες και έχουν υποστεί κατασχέσεις, δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα διάταξη θα προσθεθεί στο πολυνομοσχέδιο και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο. Αυξάνεται στο ακατάσχετο όριο του τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ αντί 1.250 που ίσχυε από το 2015. Ο 23χρονος ναυτικός πριν από μία ώρα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Έξι από τους 7 πυράβλους που εκτόξευσε το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν εναντίον του Κουβάιτ και του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Μια καλημέρα από τις Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Είμαστε περήφανοι, μου λέει, σαν αξώτες για τον Γιάννη το Βρούτσι. Είναι ένας γνήσιος αξώτης, ένας γνήσιος Κυκλαδίτης. Και πιστεύω ότι και σαν βουλευτής αλλά και σαν υπουργός προσφέρει στις Κυκλάδες και στον τόπο μας γενικότερα. Καλημέρες, μου λέει, καλό Σαββατοκύριακο από τις Εγκαρές στον υπουργό μας, τον Γιάννη.

Ο φίλος ο Πέτρος από τη Σύφνο, Σύφνεϊκες καλημέρες. Όλοι οι Σύφνος μου λέει, ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων και τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδη. Καλημέρα στη Σύφνο μας. Μια ματιά στα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός στην μπάσκετ λινγκ, όντας καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε δίκαια επί του Ολυμπιακού Πειραιός με 68-58 και έκανε το 1-1 στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Με κορυφαίο τον Χέις Ντέιβις και με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες το βράδυ στο T-Center, στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι επί του Ολυμπιακού Πειραιός με 68-58 και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος σε 1-1. Σε όλη την Ευρώπη οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές κάνουν τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές, εκτός αυτών που ετοιμάζονται για το Μουντιάλ. Και εδώ στις Κυκλάδες πολλοί Έλληνες και ξένοι ποδοσφαιριστές, Έλληνες και ξένοι προπονητές κάνουν τα μπάνια τους και τις διακοπές τους.

0: 11 και 47 πρώτα λεπτά, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3 και μια καλημέρα από την αγαπημένη μου Σίκινο. Ευχαριστούμε τη Σίκινο που και εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM.
1: Είναι μια μάνα μου.
0: 68-58 κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό χθες στο κλειστό του ΑΚΑ στο Μαρούσι και ισοφάρισε 1-1 στη σειρά των τελικών της Τίχημαν GBL. Κυκλάδες live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Στο Κυκλάδες live.gr έχουμε ειδικά φθηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο ένα τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. Kikladeslive.gr, το site που ελέγχει την εξουσία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: επίκεντρο τη συμπερίληψη την ισότιμη συμμετοχή. Η Naxos φιλοξενεί το Naxos Dance Festival σε συνεργασία με το Naxos Tango Festival, συγκεντρώνοντας χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε χωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχει η παρουσία του Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Υπόκαμπος ΑΜΕΑ, ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου θα βρεθεί στην ΑΞΑ με 14 χορευτές ΑΜΕΑ, εθελοντές και εκπαιδευτές. Αποκορύφωμα του φεστιβάλ απόψε Σάββατο 6 Ιουνίου με το NDF Shows Night στην κεντρική πλατεία της παραλίας της χώρας Νάξου, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εντυπωσιακές χορευτικές παρουσιάσεις και να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι το Naxos Dance Festival δεν αποτελεί μόνο μια γιορτή χορού, αλλά και ένα θεσμό που προάγει την υγεία, την άθληση, την ψυχική ευεξία και την κοινωνική συνοχή, αποδεικνύοντας ότι ο χορός μπορεί να ενώσει ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής ή αναπηρίας. Γιατί... Το φεστιβάλ περιλαμβάνει περισσότερες από 16 ώρες χορευτικών σεμιναρίων, δύο βραδιές επιδείξεων, κοινωνικούς χορούς, θεματικά πάρτι, εκδρομές στα χωριά της Νάξου και παράλληλες δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τη φιλοξενία του νησιού. Naxos Dance Festival 2026 αφιερώνει τη μεγάλη βραδιά του στα ΑΜΕΑ και φυσικά η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο θα είμαστε εκεί. Μια ξεχωριστή μέρα γεμάτη μηνύματα αισιοδοξίας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενεργού συμμετοχής έζησε το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου την 5η-5η Ιουνίου 2026 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μαθητές, εκπρόσωποι του Δήμου μας, μέλη της τοπικής κοινωνίας ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δράση δανδροφύτευσης στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Στη δράση συμμετείχαν όλες οι τάξεις, με κάθε τμήμα να αναλαμβάνει τη φύτευση τουλάχιστον ενός δέντρου. Η δράση απέκτησε και δημοσιογραφικό χαρακτήρα, καθώς αμέσως μετά τη δενδροφύτευση οι μαθητές της έκτης τάξης πήραν συνέντευξη από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Εθελοντισμού κύριο Γιάννη Βιτζιλέο και τη Γεωπόνο κυρία Νεκταρία Τριανταφυλλού. Για την επιτυχία της δράσης το σχολείο εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Δήμο μας, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Εθελοντισμού, το φίλο το Γιάννη το Βιτζιλέο, για τη διαρκή στήριξή του, την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ιδιαίτερα τη Γεωπόνο κυρία Νεκταρία Τριανταφύλλου για την πολύτιμη καθοδήγηση και τις συμβουλές της. Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον πατέρα Εμμανουήλ Σκουλάτο για την παρουσία και τη στήριξή του. Από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον κύριο Μιχάλη Μαρούλη και όλους τους εργαζόμενους στο σταθμό μας, ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο.
1: Πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις μου κολλάς.
0: 101,3 ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα μαζί σας, πάντοτε κοντά σας.

0: Αύριο, κυρίες και κύριοι, η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τους Άγιους Πάντες. Εδώ στη Σύρο γιορτάζουν ο ναός των Αγίων Πάντων στα Λαζαρέτα.
1: Γρήγορα πάλι, γρήγορα πάλι.
0: Ενώ στη Μήλο έχουμε την Πανήγυρη.
1: Καιρός ποιος να προλάβει να ησυχάσει.
0: Των κατακοβών της Μήλου.

Η Μήλος λοιπόν τιμάει κάθε χρόνο τις κατακόμβες της Μήλου και τους κεκοιμημένους προγόνους σαν ημέρα της εορτής των Αγίων Πάντων. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με αρχαιρατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Τρυπητής, κοντά στο μοναδικό αυτό πρωτοχριστιανικό μνημείο. Πανηγυρικός όρθρος και τρισαρχαιρατική θεία λειτουργία την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Θα ακολουθήσουν τιμητικές εκδηλώσεις, απονομή τιμών και καταθέσεις στεφάνων στους χώρους πέριξ των κατακομών. Καλημέρα σε όλους. Θα χωροστατήσει φυσικά ο Σεβασμιότατος Σύρου Χωρόθεος ο Δεύτερος. Χρόνια πολλά στην Μήλο μας. Στις εκδηλώσεις συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Σύλλογος, οι φίλοι των κατακοβών της Μήλου.

Επίσκεψη στη Μήλο πραγματοποιεί και η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Μονογιού, συναντήθηκε με το διοικητή κύριο Μινά Μακρύδη, τους αξιωματικούς και τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος. Η Κατερίνα Μονογιού ενημερώθηκε για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δομή υγείας της Μήλου, αλλά και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσής της, ώστε να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μήλου. Πέντεκα και 57 πρώτα λεπτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους πήρατε τηλέφωνο. Σήμερα σπάσανε τα τηλέφωνα. Ένα ευχαριστώ στον κόσμο. Αυτή η εκπομπή πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. 37 χρόνια η εκπομπή με την περισσότερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και του σταθμού αυτού και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου και του Αιγαίου μας. Καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά για την εορτή των Αγίων Πάντων, ιδιαίτερα χρόνια πολλά στη Μήλο μας που γιορτάζει αύριο, των κατακοβών της Μήλου. Εκεί θα είναι ο υπουργός μας, ο Γιάννης ο Βρούτσης. Γιάννης Βρούτσης, που μέσα από το kiklades.live.gr, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, ο υπουργός μας, ο Γιάννης ο Βρούτσης, στέλνει τα χρόνια του πολλά στη Μήλο μας. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματιακή υποστήριξη και μας έφτιαξε και το υπέροχο καφεδάκι που απολαύσαμε. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και μην ξεχνάτε πάντα 101,3 ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο αξώτικος σταθμός. Η εκπομπή μας ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές. Τα πάντα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας. Γιατί για ηλεκτρικές συσκευές, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά για την εορτή αύριο των Αγίων Πάντων. Χρόνια πολλά και στη Μήλο μας. Ένα καλωσόρισμα στον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, στη Μήλο. Και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Καλό μεσημέρι. Πολλά φιλάκια. Γεια και χαρά σας.

0: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
1: Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά νιώθω υπέροχα. Ταυτόχρονα. Μπορεί να μην μένει σπίτι μου, αλλά τουλάχιστον είναι εντάξει μαζί μου.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μια φορά νιώθω ένα συνέστημα, κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και μόνο να κάνω.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22588. Κινητό 699 6714 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: μαζί.
1: Κάζε.
0: Κι όλο σε κοιτάζω, καθώς παίρνω ανοιχτά τη στροφή.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Ιουνίου σαν σήμερα 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί τουρκική ναυαρχίδα στη Χίο. 1863, αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής φτάνει στην Κοπενχάγη και προσφέρει το ελληνικό στέμα στον 18χρονο πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμο Γεώργιο, τον μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. 1923, στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1933, νέα απόπειρα δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Λεωφόρο Κηφισίας. 1944, D-Day. Οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση που έκρινε κατά πολύ τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 2004, πεθαίνει σε ηλικία 93 ετών ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, που διετέλεσε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1980 έως το 1988.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Βαγγέλη Σίμος. Τα χρώματα του ουρανού μου.
1: Παναγιά μου, Παναγιά μου, δες τα δάκρυα.
0: Διπλό CD με επιτυχίες και νέα τραγούδια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Ιουνίου σαν σήμερα 1822. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί τουρκική ναυαρχίδα στη Χίο. 1863. Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής φτάνει στην Κοπενχάγη και προσφέρει το ελληνικό στέμα στον 18χρονο πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμο Γεώργιο, τον μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. 1923. Στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1933. Νέα απόπειρα δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Λεωφόρο Κηφισίας. 1944. D-Day. Οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση που έκρινε κατά πολύ τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 2004. Πεθαίνει σε ηλικία 93 ετών ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, που διετέλεσε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1980 έως το 1988.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
0: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Elon Musk strikes στις χαμηλές τιμές.
3: Ariel Igro, οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Μορομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορ Ξόδα Κουτί 5-1 δώρο 1,99. Νουτριβάλε Γρανόλα με μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη 2,75. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: στον 1 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Ελωμάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Gro, οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Μορομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορ Ξόδα Κουτί 5-1 δώρο 1,99. Νουτριβάλλει Γρανόλα με μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη 2,75. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Ελωμάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Ιουνίου σαν σήμερα 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί τουρκική ναυαρχίδα στη Χίο. 1863, αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής φτάνει στην Κοπενχάγη και προσφέρει το ελληνικό στέμα στον 18χρονο πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμο Γεώργιο, τον μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. 1923, στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1933, νέα απόπειρα δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Λεωφόρο Κηφισίας. 1944, D-Day, οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση που έκρινε κατά πολύ τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 2004, πεθαίνει σε ηλικία 93 ετών ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, που διετέλεσε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1980 έως το 1988.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς. Στράιξ στις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Υγρό. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Μορομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορ Ξόδα Κουτί. 5-1 δώρο 1,99. Νουτριβάλλει Γρανόλα με μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη 2,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
4: Ariel υγρό, οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Kermo Romandila, αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Tuborg σόδα κουτί, 5-1 δώρο, 1,99. Nutrivalley γρανόλα με μαύρη σοκολάτα, χωρίς ζάχαρη, 2,75. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ωρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.